Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7. Στο μικρόφωνο ο Μινάς Κουσούλης. Good afternoon, ladies and gentlemen. You are listening to the radio show The Voice of Greece on WRSU FM New Brunswick 88.7. My name is Minas Kousoulis. You can listen to us live online at wrsu.org. The telephone number here in the studio is 732-932-8800. Σήμερα στην εκπομπή θα ακούσουμε στην αρχή εδώ μερικά τραγούδια με τον Γιώργο Μαζονάκη, που πέθανε τώρα τελευταία μερικές μέρες, 9 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο. Κάτι με την καρδιά του, οι γιατροί δεν ξέρω, χρησιμοποιούσαν ChatGPT, την τεχνητή νοημοσύνη, τι γίνεται, ακόμα ψάχνουν να δούνε. Μπας περιπτώσει, έχω εδώ μερικά κλασικά τραγούδια του Μαζονάκη, να τα ακούσουμε. Και λίγο αργότερα θα ακούσουμε και κλασικά έτσι γενικά, και αργότερα θα ακούσουμε νεότερα τραγούδια. Το τηλέφωνο εδώ στο σταθμό είναι 732-932-8800. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι με τον Γιώργο Μαζονάκη, «Με τα μάτια να το λες». Πάμε.

0: Η Ελλάδα στα σπίτια σας. Η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνεχίζουμε με ένα άλλο τραγούδι, το Γιώργο, με το Γιώργο Μαζονάκη, «Ζηλεύω».

Ακούσαμε την Κυριακή Ισπάνου, Σιγανός και Τρεχάτος, στο δίσκο Πέρασμα Στοιχείο.

0: Ακούτε φίλοι τη φωνή της Ελλάδος από το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του New Brunswick, WRSU FM.
1: The voice of Greece is the voice of Greeks in central New Jersey, right here on WRSU FM, New Brunswick.

Είμαστε πίσω. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRCU FM New Brunswick 88,7. Στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Το τηλέφωνο εδώ στο σταθμό είναι 732-932-8800. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Έλενα Ρίζου. Εγώ θα ζω στον κόσμο μου. Πάμε.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
1: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
0: Με σαλτσίτσα.
1: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
0: Ψητό.
1: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
0: Αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, για να πας σε συνάντηση, ρε. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
0: Ναι. Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.

0: Μπορώ να κάτσω.
1: Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε άνθρωπε μου.
0: Τι να φάω?
1: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
0: Καταλογάρα έχεις?
1: Παρτών.
0: Κατάλογο έχεις?
1: Α, ναι. Μπορείς.
0: Διάβασε.
1: Ποιος εγώ?
0: Ναι, για.
1: Από μέσα μου.
0: Απόξω, ωραία, να ακούσω κι εγώ.
1: Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
0: Όχι αυτά, ρε.
1: Αλλά
0: καφαγιά.
1: Μακαρόνια με κιμά.
0: Τίποτα πιο εκλεκτό.
1: Ναι. Αντζέμ πιλάφι.
0: Τίποτα πιο εκλεκτό.
1: Γαρίδες αυγολέμονο.
0: Πιο εκλεκτό.
1: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
0: Πιο εκλεκτό.
1: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
0: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
1: Γίγαντες γιαχνή.
2: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
1: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Πότε?
2: Τέλος πάντων μόλις τελειώσανε.
1: Μα πότε τελειώσανε? Ακόμα δεν πάτησαν άνθρωπο στο μαγαζί.
2: Ακού σου λένε τώρα. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Αυτό να του πεις.
1: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
0: Πότε προλάβανε και τελειώσανε?
1: Έλα, δε αυτό του λέω κι εγώ.
0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Μπράβο. Από εκλεκτό σε εκλεκτό το πας. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος, η φωνή των Ελλήνων στη κεντρική Νέα Γερσαία από το 1974 στο WRSU FM 88,7.